Αμερικά βαμπυρβάν, άρο βαπαλίλη, βαπέλ βα... Αύστρια, βαούμε σε αντλόκο ψινένε, βαπέτα κουίνε, βαπέτα τσελουίνε βολά, βαπέλ για σπάπαλα, ένα βατά τσελουίνε τζάκουλα, ένα κασό, ο, άνοιγε την άλλα, ουα φάμπα, μπέλ ουα σπάνια, τα φάμπαλα, ένα σύντα βέτα, τέν ουόλ, μαγκα φικάγα, για μήνα κουίνε, βατσέμαλα, βαπέλ βατά ουα. Αύστρια, αούμε μπέλ ουα Αύστρια, σε αντλόκο ψινένε, η Παύλου Ουάνερ. Κασίν καρουτσόγκο στέλνω σαν κασπάνια. Άντα κόνα, λέει Άννα. Άμπαντι λίζα, λέει κοκουρέλα, κοκουρέλα κουλεντή. Βαρτσερίσα, κοκουρέλα. Ανι με καλένα, ζόγκλου ξαν τάγκου, λέει Άννα. Κουνά, λέξι παένα, λέει σαν κοκουρέλα, κοκουρέλα κουλεντή. Ρίασε, αν τα κόψουν, είναι λίγα τζάκου. Αφάμα, λέει Άννα, λίγα πέτρου πόρ. Λίγα κουμπαρσί, βαγκουλεντή, κοκουρέλα. Κουκουρέλα, λίγα μάνι, ανα παένα, σεν τζάκου, τελουίνι. Άσα μου κουλπέτα, σε νιάνα κασά, λα. Φαμπάνκα, γίνεται λέει, ναι, ναι. Πολλά κουτσιμπέτα, λα, πολλά κουλμπακα κουκουρέλα, κουκουρέλα, τα κουσάβω, κακού είναι, λένε, τσικουμέτα, λέει, τα κουψέλα, τσέσσερα, λένε, τζάκου, λέει, ναι. Για μήνυ, για μήνα κουλιντή. Αν πέτα, σε νέα τσελβίν, λέει, ναι, αφάμπα κουκουρέλα, πατσέμα, πίλβα, Αύστρια. Μπαμπέ, πάρει κουφάν, λέει, τσικουμέτα, λα, πολλά κουλμπακα κουκουρέλα, αγκά, Σπάνια. Πάντα κου είναι και λέει, ναι. Πάω αν πέπου λέει να τσουσίλει. Αν τσουκουμετέλα λέει άνα. Τσέρεραν τζάκου λέει άνα. Αφάμα λέει βαμπέλβαν τα ουα Σπάνια. Αν πέτα πόλα λέει άνα. Άνα κόκας παρακά. Τσάριν του λέει τσελουένι. Ακόκας παρακάτσα λέει άνα. Του λέει τσελουένι κα μα μπαλίζα μα κομιλουά κα ή Αλεσάνδρε. Παράκου τζουμέλα πέλα. Μπαλαβακού λουγκισά του μαγάλη έτσι. Να, λίγκα, ρίμπέλα. Κουαμπάλα, νίτι μην τάω, έκου τάλα, κομψά μην τάω, έκου τάλα, λίγη, ακάμα προλογκαμέντη. Κάτσα, νίτι μην τάω, έκου πολλά σου, κουμπί ουίλι, λένε. Αλέξ Μπαένα. Θέλω να σας κρατήσω σε ακόνα, λένε, σούκα, Αλέξ Μπαένα. Βαγκούνια, βαπίλβα, Αύστρια, λένε. Τα τσέλια, λέκα, Αλέξη. Αλέξη, απαντηλίζα, λένε, άγκα, λούα, νάγκα, κασίνκα, ροκο, ενέλα. Βασίνσα, βαπίλβα, Σπάνια. Βαρτσερίσα λέρε, ακούμε κακά μάν, κουαρταρί του αβόνε, ήου νέοι, Σίμον. Αγούλιν τσιν, αρπέτρα, σαν τσακοφνέ, λακά, κούμπαρσι. Βάντα ούμα λέρε, αν. Αντσέμα λέρε, αν πέλου Αύστρα, κασίν καρού τσόγκο, κφάμπα μάν, κφάμπα πέλου Ασπάνια, βακαβί, λέρε, αν πόπε παρακούναν τσιούμ, λέρε, να σου ματσουέν, βάτα συντσίσα λέρε, αν ή τέν ολμου, αλούσα να κάνουν πέλη, λέρε, αν βαπιπριτάν, αν πόπε πολλά τα ζατσάια, λακούναν τσιούμα, βάει ματσουέν, βαπέτα πόλε, λέρε, κα, Αλέξ Μπαένα, Αλέξ Μπαένα, λέρε, βακάβα, λέρε, αν πόπε παρακούναν τσιλ, σούσα, κουπάρο ζούκου, κουσαμπαράλι, καμάλι, λέρε, κουκουρέλα, κουπάρο ζούκου. Βακού είναι και λέβα μπέλ. Σπολά σου ακούκου τα όμα πόλα λέει ανά. Αν λούμπα βαμπέλ βαν τα όμα. Αν λούμπα βαμπέλ βαν τα όμα. Σπάνια. Τι όλο του τι κουλουκούμα σου νέα τι κουμέ κακά καν πήγζαν λού. Αν λάμα λέει ανά. Σπάνια όμα είναι πόλα. Ακούει είναι και λέει ανά. Αν πέτα λέει να κάνετε τζελελουία να ο κούλκου μας πιένε γκράτσι που σεντράλα τσέρσα λέει ακάμα ρέγω ενά η Σίμον Κουαρταρίτης του γεν κουάσου σαν κούσι. Αν πέτα πόλε σε αντόκο ψινένε λέει να τσέρσα λέει αν τζάκο. Αφάμπα βαμπέλια τα σύντσισα λέει ανε μανικέλου αγκατά ο μανπόλα λέει ανε. Μπέλου αν τάωα Σπάνια Κουκουρέλα. Ακούρην τσίνα τσέρσα λέει αν τζάκο λέει ακούμα κακά Πέτρο. Va uma lana, joga Espanha, até aqui em Espanha. Aperta a bola, lana, o famba mane. Alex Baena, aperta a bola com a cucurela. Cucurela, até a tema com a lana, com a sala, com a lana, com a lunguicela. Vai ser cera ali aqui, lá com a tchelena, lá com a cacá, e a mina, aperta a lana, com a cacá, mano, com a cacá. Um belo Pedro Porro, vai da famba, lana, com a sala, pita com o cangô, com a lamuna, com a belva Áustria, em caro, com a nela, lava uma caixa, então com a piscina, vai de samacuíne. Ακούσαμε το ξουγκούλα, αφάβο, παντζουέντζα το γέμε σε κάμπο. Άτα κουίνι και λένε απαιτήλι, κουράγκα λένε μπίλου έτσι τα Ισπάνια. Άτα κόνα, κασίσουνγα καρατάγκα, σου βίβου κύλι, λούλα, λούλα, λούλα, λούλα, καμκέλα. Μου πέλη, ουνάι Σίμον.
Α, εγώ είμαι πέρα μετά από Ισπάνια. Μα πέτα σε νέα να κουμέ κακά μάνε δε. Πέντρο πόρο. Αγού λένε τι. Λιακά για μένε. Α, εγώ είμαι λέει ένα. Μα να σε άντα. Τάγκο κουνονόκα. Αγού να ματσουβάνε. Αυτό που είναι και λέει ένα, με πέλβαν τα ουά Ισπάνια. Απέτα πόλε, σαν το κόψουν, λέει ένα, όταν στην τσαβέτα, λέει ένα, όταν στην τσαβάμπα, λέει ένα, με πέλβαν τα ουά Ισπάνια. Σαν μου κόκκα σπαλακάτσα, λέει απανούνα μου, λέει ένα, ουά Αύστρια. Αλλά σαν μου κουούμε, καρουτσόν, κόψουν, τέλο σαν Ισπάνια, κάνα μείο κάπου, λέει κουλαούν την πακά. Ισπάνια. Κουκουρέλα. Κουρέλα, αλυσερίσα, λέω κουμάκα καμάνε. Κουμάκα κα. Πέντρου πόρου. Βαφάμπα λαϊάνα. Άντα καγκέλα λαϊάνα. Αούμα λαϊάνα κουκουρέλα. Κουκουρέλα κουλίντουιν. Απέτα λαϊσκάρι λαϊάνα. Αλήθεσα να κουμπέκα πέντρου πόρου. Κουφάμπα η αμήνη. Ακόκας μπαλακάτσα. Λιμπανούνα μούγω λαϊάνα ουα Αύστρια. Λιμπανούνα μούγω λαϊάνα κασί. Που είναι μπέλη λέει ασλουβάνια καλά ένα Ουασπάνια Πέντρου Ουασλουβάνια λέει ένα Μπέλη Ουασπάνια Βαγούμα λέει μπέλη βα Αύστρια. Βαγού είναι και λέει ένα βασίλισσα με τα πόλα, λέει ένα. Μαν και λέει τα ούμα, λέει ένα. Τσέμα πελουέι, ουνάι Σίμον. Βατσέμα λαβάν τα ουά. Αύστρια, βάτσε ρε σε λέει καμάνι, κασί. Λέει κα. Ουνάι κασί. Βαλακούν μα ούπ. Καρλούγα τα βαγού τσιτσιμά μπέλη. Βαγούμα σαβερ. Τα όνσισα σου ακούν και ένα μάν λέει ένα. Κάουν τα ούλα ένα. Κούν και ένα. Μου πέλη. Αρναουτοβίτς. Αρναουτοβίτς. Λουάνγκανα κακακάουν τα όλα Τσάβερ. Αφάμπα λέβα πέλβαν τα ουά Ισπάνια λένε καρουτσόγκο λένε βατα συντζαβέτε κασίουσια καμάνσου ακα πέλβα Αύστρια. Αντάκουλεν τσουίν λένε να κάνουν τσενζερού κουρκόψιν λένε λουάμα τα καό να βατα ούμα λένε απέντε τσελουίν. Βα πέλβα Αύστρια σα σέντα μινούτσι πέλου ακα βαλούσε πόλα λίγουε. Λίγεν τσουέ κακά πριμέρα πάτου βα πόλα κουκ. Ισόκολεν Ακούνια πόλε σόκο, λέει ένα, μα πέρε λέγουν τσουμέρα, λέει ένα. Μου πέλη, Βάντλα Βαουά, Αύστρια. Άζα, μάκου, τσουμέρα, λέει ένα, κασί. Αγκαφικά, αγκα, λέει ένα. Αφού μου λέει πέλβαν τα ουά Ισπάνια, μα και λέω μακα λέει κοκουρέλα, λέει ένα μπαμ πέπα να κουνεί κατή, λέει ένα ελθίν καμ πέλι, λέει κουφάνε λόγου τσουκουμέτα να πόλα κουλούμπα κάνει τα ουά Ισπάνια. Κοκουρέλα την πόλα, τα τσουκουμέτα λέει, αν τα κόψει ένα πέτα, λέει ένα. Βάλε καμίου κάμπου λέει λούμπα κα Ισπάνια, μα κουλίν τσι. Αφού μου λέει πέλβα Ισπάνια. Αχ, τι τσι να λέω να πόλα. Για μήνυ, για μήνυ, αν κακόνα για μήνυ, αν και ενήλικα, αν τέντρα ούτσα φτάνε κόψουν ένε, ατσίνη σαν πυρβά, νάρ, πατά κοκάς παρακάτ, λια πανούνα μου ουά, Αύστρια. Ατσίνη σαν πυρή, λέει ανά για μήνυ, απασυρίλη, λέει ανά κασί, αβάς κοντά κακουβέβα, ούμε λέω κλακώνε κουσακούνι, νούνα μου ουλα παλέγε, λέει, λια πανούνα μου ουά, ούμε βαπέλβα, Ισπάνια, για μήνυ, άντα τουτούμα, για μου πόλα. Ακού είναι και λένε λουκουμίλιν πέλα, άκα κόνα. Μου πάνε πέπο λένε, ακούσε να μου τραγουστεί ο Άις Τζεκάν, απόψε Άις Τζεκάν. Απόψε Άις Τζεκάν, πέλα. Ακούκουν μα ούπε. Αν τα ούμα λένε, βαμπέλη.
Va ntlawa wa Austria. Awule ntu yalve ka xifuveni vandla ndzatonga maisa kampu le va pele va ntlawa wa Austria le na vata zama ku sitaveta le yana kuna ntshumo. Aku yini ke le yana. Va tsema le yana. Akunya unai. Pampe pole yana kuna xikatiso le yana ku sa kumbiwele guard redish. Unai. Nakona kuni bilwa Australia na wa Slovenia ka layana Allah tutukulu kuma sna kuma ka kalana Allah tutukulu kuma sna na layana e mupele Marko Annarkovic wali kungena sosu Marko Annarkovic lwei Mo bumpa polana Avitana la porte Antangu hanyi mina ka tsongo layana Antangu a bola lana ku pela ka Espanha ska ngena Austria ke a madzuses avos de final lana lwe a luzaka mpela Hello impela mukakakaya. Akana Queen. Lokala utsama bukala a bola ta tsama ema yena. Kasletela ka ta bola ta vati chipa loko ku luza kasi. Antlangu loko la ku humelela munwe ntsena. Apukele la era Marko Annarkovic. Nga ku wa Croatia lwe. Vici. Vamos lá, pelo menos lá, Espanha. Agora entrou em Cucurela. Cucurela, ele se docou lá, Lena, ele peta, Lena. A família está na Lena. Vamos lá, pelo menos lá, Áustria, Lena. Câmbio, campo e avona. Agora entrou em Atema, Lena, já entrou com o Sinene. Por ele, com uma balzinha, Unai Simon. Com uma balzinha, Unai Simon. Avana xihanta vapele va Espanha. Va chova bola pambeni la kumbaka ka Yamini. Yamini aku yini ke layana. Antiwa ku sungula chinisa ku sungula layana. Ata kona ka grand area layana kasi. Enkarhi wutsongo va hasisa vapele va ntlangu wa Espanha. Va zama ku lulamisa ntlangu layana. Kumbe va nghena layana. Aku le ntwi teni alva le peta ka kurela kurela ku le ntwi chanto ku mile ya ka bayena bayena ku yini lena va zama ku kokovisa le peta chanto ku mile ka teni a aku yini ke lena yamine va tlanga matoka va tlanga swa mastyle ngar kale mpela va nga tsuka va jumela va tlhelisa lena murd berri lwe va pala ke yena austria Aku yini ke layana, chuka nguza ta famba Espanha. Aku yini ke layana, kukurela. Aku yini, ani vambiri vanharhu a peta ka bayena, bayena, kangama bayena. Konile, kolo, kolo, kolo, kolo, kolo.